Άσερε ταν Παραγουάι. Πέσα η τέπανε πορά. Ρε μην μπι, ρε γιαγιά υπά. Ανακούναν δε πορά. Μα μοβέντο γεχεσά η μοκόνιου πέντε εισαγουά. Η κακούπο κουβαναρε που άσε Παραγουάι. Y ante marojesare pore que tuviro, au pevo tobeto so, asu pede penesa, vagare jepua, co ute yeputaso, aure peore corazón, tobeta y piro upa. Man man me embute y amaro putu, topa mi pelle porju, varete apocane. Ha ebe mantore abete sal pero yahu y amore por aihu y potu hao niño pe. A sereta Paraguay, pico peisam te bailan en menpunde la ijuja de legenda o de poay. Epona a esa pucay, hay mundo jopen esa. Dopamite coaceta.